0: Μη πατέρε.
1: Το χώπα.
0: Σαν του κίνα αβοχά του. Τι τα κα ατέι. Σαν του ίσι πατά ούχα. Τι τα τσίνα σαν του ίσι πουκά ακορούσα. Αποχα ίσι η ασή. Τα βέτε ρασή. Ουί ρασή χωρέ έτσι. Χωπα αμουσάσε. Τόμστα. Χαϊσί πατήρι αποχάν σίτα αέλο. Haras hina sores hankwa e has tuisata e. Bota ang au avangongo. Kwesi pui auta. Mi ba atire apohantue. Dita kank ita.